0: και φόρκι μοτέ και ντάκι λασέ και ντάκι γουή και ζάκι μαγιέ
1: Επίνο τούρνε πλείς να όπες Εχε, καλή εγούς γαμπασέ Σου σέλ, σου μου κατώνε Αξόρα εγού Σε κυσαλιέ, σε κυσαλιέ, σε κυσαλιέ Σε κυσαλιέ

Για πολλά. Όταν μου τα βασιλώ. Όταν μου, όταν μου, όταν μου, όταν μου, όταν μου. Σύνουλα του μου, δυο με όλα, του μου, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο με όλα, δυο